0: 98.5 2000 FM.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2
0: FM.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
3: 2 Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

0: Ia ni sana ni mbola vina tala mai na turanga marama dhuru vunga nele wake ke muni nalalai. Matin tue tolu ni asana itin kava. Ni sabakai ti utiko ena puno li vungo serne. Ka hawa katala nga ki na navi state to dao sarai Australia. Singa bimbi tiko na singa indendai na singa indabaka na numa tiko ki na nana tubaka ikua na nana tupaka nolo mani mai viti. Ia indabaka vini vina kapaka lebu ni indase indau baka na numa tiko nga na singa ya. Dina nga na singa ongo dina nga ninda sati ko ena puno tani ena biasai burbura. Ia na mataka vina nikua, sember ni ndau tika buna nonda vingaravi, ya na singa vina ka nikua usa ndo kereira tiko na itale ni kalumer ndo kaibanga te kenda tiko baka yalo, ena buguni nonda ilako lako, ena singa vina ka ende ndai. Ia na mataka vina nikua, ena vingaravi tiko vikenda, ko na itale tala isike li vandei, vingaravi tiko mai na vali ni lotu ni Church of God, mai Brown Street, mai suba. Na doba kamini vina kina vye buwana kalou, ni randau sule tiko na nonda ngauna, ena kena vakandeo teki tiko na itu vinaka ena kabari ba kukuota kital tinga kina na nonton bula ena valniwa lesi ongo eta sana baka sana mata bi tal tala ena mata vinaka ni kwa ni anda vinaka tal tala.
1: Amen, praise the Lord. Ni anda vinaka na mata ni singa ni kwa tatokatunan raki ena nonton no viti vidana singa ongo sangai tiga bume. Saya butikan ni nampak tempat asa tiba me kata-kata tiba mana singa tiba kau bina bina tak tiba nanti nampak tak bina ka enak nonton pun obiti rawni rongo tali cikan ikan nak kospeli ni bos ni kelau kau yang akan mai bukan bulan nonton pun kau yang nampak di sini kau tu mana nampak kau bina bina lebu nalar mani stesen ni rejon na domai serne radio na domo serne na matangan di sini ko me baga bini bina katanga na visuriti na matangan de indai na boli sister bin no muni visuriti tu mai kalem na baga bini bina ka na dona matanga bina ka ni baga rata ka cikiti yang dana kelo na matangan di sini ko irawa ni dana bitum beri tu na mo sini kelo kanda sa baga mbuta into na matanga bina ka na matangan de indai na rongoti ka na mo sini kelo buka kena na we masula kena mata ni sini kuwa na roni e buka na ndona mbula buka tundelinga mai na lama ni nonda punua na Australia kena wese burbura e biti telenga kla ni le butalenga rasando waro rongo tiwayani na stesen rito ngo sa tigu me rombota na we punua taleso kena buka titi kena posini kelukan tapa mbuti tigo na roni buka mbula dua serka indua pagatun ti tangan ni la ulako pero pagatun dua ra pagasangara tu nang bulan mata ni sing dai ati ko tu dua ngai na bos ni kelo en mata ni ko wayan ta tali ci wen en lo meni pun no todo sare sare ne na mata ni dai e ke muni na lo meni e vita di ni wayan lo en lo meni di ni song song lo tu todo sar en lo meni pun no sare ne ni bula saga ni an rabinaka en to na mata rabinaka apa ni ini bina tal cengai ni kena maru tiki tiko na kena mai tu bagai kau ya na puno viti happy Fiji day wiki muni to dosar na matangan di sini kelan nanti di sini ni nanti soli utak ada maru tak na nona vi maru roi na kelo nona vi tango maki na nona tumberi kian tu cikau mai dia nani dendeng ni lola ko sekarang ni rau rau ya bola dia nana nanti puno ya na lebu vika elau dulu main mati ni tu kaki nanon tu benua ya santa kalunga teni nda kilati santa benar lo tu santa tu nanon di nui nui santa nanon da kau kau anda bangun bot teni nda bangar rabikina enang kau neta lah dulu mati kongo bangun ini bina kata lain kena soli utaki na kena mai tu bagi kau na mati ni tu witi na ngau naya melo botu manisingan dindai anda bangun ini bina kata ni ironi tu nangau neta maru tak marutakannya itu anak penua ya kalau nggak takian tinggi anak kelu anak sing ada indah wira ini Israel na non na tuh tuh bang anak kelu sama indo tuh anak mati itu Israel anak tuh nang orang belabu kasih anak tuh mendua anda indah anda sarang ini itu kasih ada kabut tuh anak kelu apa kaki anak bikin mending tuh marutak tapi kalau ini nggak takan anak kelu indo tuh anak non penua dan indo ini pun anda tuh kina so nang una sanda lei tu ka yau tu menan tan bonu meta ka kuni ngole da bibiti ka kuni ngole da bibiti era ninda ti bu nan tan mata ka ni kuanta tambor mata ka nan tan bonu έναν τον αμάσου. Η σημερινή ήταν όλα με τα λέει σόλοι που τα είχαν και ένα σόγο. Τα τούρμα ήταν έναν τον αγώνα. Με τα μάσου λέγανε τον πνοβίτη. Τα μάσου λέγανε τον δεβί κορκόρο. Τα μάσου λέγανε λίγαν οι βίγκα ράβι. Ένα βίγκα κέδε. Εδίδιβα και του έναν τον πνουά. Ο κλάνι γαϊτού τα λένε η τουβα. Με τα λέει μαρουτάκα. Και ένα σόλοι βουτάκι. Σαν τα βγαδομπορτούμα ήταν αγώνα κλόου. Έναν τον τα βγαμπούτα. Είπα κάτι του λέω άτου να καλούγα να τα πάω να μην αγαπητά και κόρα. Ένα βήκα και δεν αρώ ότι του είναι να το βουνούα ένα ματάγνης για να εντάει. Από αν πότε με ήταν ένα τίγου ρόμα ήταν ένα μάσο μαράμα ματάγκάλι. Να βολεύω να πέσω ρίτη να ματάγνη κουά. Να βολεύω να πέσω ρίτη με ένα στέσιν ρίτσο ένα ματάγνης για να εντάει. Μετά όλοι με ήταν από ένα καλό να μάσο. Το τίγου ρόμα ήταν ένα μάσο ένα ματάγνη για να εντάει. Τουράγα και μαμή βαγαπινεύει να τέκια μου. Νεντώνα ματαγβινάκα. Το τόχα τζιώνα ηλού μου, ένα ματάγνηση εντάει. Δουίντουί του μπέγανα βουνούα και με μην δουί του κίνα. Πέρα να λουβέ μου νι, έρε του όγκο εσέ ρε νέ. Και να βήβω νου το δόξα ραμείο στερελία. Νεντώνα ναούνα και με μην ανούμα κίνα, να νίμα μη βουνού. Ακαλούγα την άβονο βίτη. Ίσα ράμα δάμπαινα ράμα. Αδάμπαινα πως είναι κλού. Και με μικλά του να σαν το του να κάε να... Και με μην το ρεβίτα. Νι λάγο δρούμε να ντε ντε. Και με μην το βαγμπάουτα. Νι να βάλω ένα μπουκού εκεί μάμι. Νι να λίου τέγει εκεί μάμι. Ας έγανε ντόνα με τούτο ντο του. Να βουνο βίτη. Και να κάω να και να θαμάτα. Βλέτε να πως είναι κλού σαν με η δάμπη. Καβαγαρά ραματαγνένι με μηδί κορκόρο. Σα ρομπό τη βουρο βουρο ήρνε λουβέ μου νιένα που νόραν τη τούκινα. Καρσά ακούτε τη γονάρα ραμόια. Ένα ματάνι συγεντεϊντάι. Με μητέ που να νένι με μηδί καράβι. Ένα νηματάνι κουά. Με και με μη πασούλα γανά νένι με μη μονού. Να βολεύω. Να βολεύω τώρα. Και με μισά βάβει να βινάτε και μονή τώρα. Να βολεύουν και να τα ματαμάτα σαρατού ογκό. Να βολεύουν έναν ρομπούλα να βγει του ραγμπάλι. Να είσαι ένα τίνι γαβάνο που νοβίτη. Έναν ρομπούλα να μαραμε μπάλι. Να βγει γονούα το δοξάρ. Μα μην μάσου λάβει και μνή να βγει κορκόρο. Μα μην μάσου λάβει και μνή να λόμουν βγει απούσα. Να λόμουν βγει τικίνα. Να λόμουν βγει ματαγκάλι του ραγ. Μα να βγει γονούα το δοξάρ. Να βγει για σαν ένα τίνι γαβά. Και μα μην μάσου λάβει και μνή να σύγεντε ειντάι. Τα ηλεύω να ήταν σύρι ωραία. Να μόσια σε ρούα. Μα μη μας ολαβεί και μην του ράγα. Μα μη να μόσα του ράγα. Μα να σύγα τόγα. Μη λάγανε με ένα σάσα βαρά. Ο νάντι λόγω τόγα μπα. Ράκι ράκι. Μα η ράνα νι μα μη καλό. Να έσα να το δόγω σαραγωλό. Μα η βίτη. Μα να το καντάβω. Να το ασάω. Ο νό λίγο μπού θα γνωρίζω με δουάτ. Να του λάου. Του ράγα και μα μη θα μπορεί και μονή. Να νι μας μη νι μα μη μας είναι βαγαβή να πινάχα του ράγα. Και βαγα εσέ να πω είναι καλό. Μα μη ασέ μπούτε του του ραν, νησά με άδωρο του ρο. Να ντω να ngώνα το τόχε, να ngώνα τα λέει, να ματάγα νησί γιατί είναι. Ναι και μαμί θα βούτα, να νήμα μη βόσο, να βγαβεί, να βγαβεί, να βγαβεί και μονή, να νήμα μη καλό. Και ντω να κάμε ροκόβι, και ντω να κάμε και μαμί τέχε δουβούδου, και να ματάγα νικούα. Να νήμα μη βγαβεί και μονή, να νήμα μη μάσου, να βγαβεί και μονάκα. Να βολεύω να νήμα μη βουνό βίτη, να βολεύω να και να κάω, να βολεύω να και να τάμπα τα μάτρα τη γονγκό, να είσαι όμως ο γουλού του, το δόχο σάρ. Δεν του είναι εθάνγα, δεν του έγανε κλού και με μισάν καράβο του. Ένα σύγχαντα είναι εσά με άδω και να βήκε με μια μπούλα, ένα ματάγανε συγγενικό άδει. Να βολεύω να νόμουν η λολόμα, μα οι βαγαβούν να νήμα μη βαρά ραματάκι, βαγαβούν να και ένα σιρέκι. Και να βγάλουμε λέει του να ματάγανε συγγενικό. Μα εμεί θα βγάλουμε την ευνατή και μου είναι ένα μικρό. Να βγάλουμε να ματάγανε την ευνατή. Τόια που τα έγινε ένα μικρό γράβι. Ένα ματάγανε συγγενικό. Νίκη μα μη βγάλουμε και μου είναι ένα μικρό. Νίκη μα καλούγα τα κατουράγα. Να νίμα μη βγάλουμε εγώ. Βακαλούγα τα κατουράγα. Να βγουν βίτη. Βακαλούγα τα γνώρα που λένε λίγο μου είναι. Μα είσαι ρενέ το δόχο σάρκα. Ρε βγάλουν τα λίγα τσιγωμά. Με η Μέλμπεν. Με η Μπρίσμπεν να νήμα μικρό. Ένα βίβε σε η Οστερελία το δόχο. Σα βγάλουν μπορεί βίκε μου είναι. Τουράγα να μετάγανε συγκεντέν. Δεν βίρουν να λίγο μου είναι. Ρε βγάλουν τα λίγα με ένα μετάγανε κούα. Και μα μισά μάσου να νήμα μικρό. Να νήμα μη βγαλουν να βγαλουν τα και μου είναι. Σα μα η ράμα να βγουν βίτη. Σα μα η καουκό να βγουν βίτη. Σα μα η τούντε να γνωγό να βγουν βίτη. Ένα καουκό να νιώσει νικαλού. kasereka ka pakan bula tu na mata ni sing dai dai en na mu ni long lo mana ni man klo bina bole mana ndo ni sing bina ka ni ba ruta ka biki mami ba ka lunga tangana ni mami bin ka rabe dai dai oni rokobi mo ni ndo ka na klo ti su na isoro na ba kan bula ndina ndo ndo amen amen to ka ruta ki tale na na ba ka bina bina ka en na mata ni sing dai dai en na ve shureti ngoli tiu mai kopa kumpul tiu matanga en lomani puno tu tu kusari ser serine en lomani be sungu sungu lu tu pang kumpul tiga ni wag ni bina tagi ciko na be suri tena matanga ni kua wag ni bina tagi na na lomani wag tunda linga tiku mai kau wag mbote ni na roni na wak kalunga tiki kemani na kalu na bida ngana mini tani suri tiku ngo na kune kalunga tiki na nipa nambula e ba tunde linga mai na mata kan sing dei dai ba bula chika ina na lomani song song lo tu na Liverpool city church do bula bina na song song lo tu tal talanga se rondini chiu ka ke ne vikem do ke ni tal tala do bula bina na mata ni kuwa ba bula talanga na lomani song song na Yemen mai Australia do bula bina ka na mata kan sing ni ko bula bina ka na Assemblies of God mai serene kumbule bina kana mutan sini kuwa na vital talangasi kede na lomani shon shon lotu ni Assemblies of God kumbule bina kana mutan sini dai dai ukim do kede na na bibi mata lotu na CMF na All Nation mai serene ni kumbule bina kana mutan sini kuwa na ndo na mutan na ka kini wiki muni ni sa te bumbya muni ngoleti wana muni na kaka sa so ba mata muni ngol